ναι, ρωτούνουσε ναι. Είσαι, σκαρλαθέ, με γκουλουβί αντωνέ. Τούτου νούνου γέντλι με, και σκούν, γέντλι ναι. Σκούν, γίνω να με. Βίγκεν και γάω ρεγέ, έτε έγκ, ο τρόν τσοκέ. Δε ρεγκ, γέ τοκέ, το φρέγκ, ο γάμο λόγκε. Βίλ